0: κοινά, τα ζάζερε περιβάλλα μου σερινά. Στην κουπέρι πέτεινε περιβάλλα μου πιτσινού τσαρκάνε περιβάνε.
1: Σας πώς πει μάχνα το άρθρο της Ζήρη. Ας χαϊράνε δεν γεσέ.
0: Δεν γεσέ. Εγγύ τα μάσα δικέ απ' χαλκινό. Δεν έχω τέχμα κάνει κανά δε χαμίσουν κουπέρι.